0: 我把他抬下去，六七六八六七六七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七 九十二，九十三，
1: 你给我回去！我要参加反击。你赶快回到纵队指挥所去！
0: 我不去。
1: 这是命令。
0: 师长，在这种情况下，我不能服从你这个命令。胡说！你是个军人，你不服从命令。
1: 你来干什么？我扶到前儿去打仗，我在后边救护。王海龙，哟，报告师长，我完全可以参加反击。我书写101高地地形，你不要啰嗦了。我命令你，带领2营营长，马上反击101高地。